0: Πάνω το κοροτυπίο η Σάραμπτη. Με ποιο σκοπό έχω γίνει για στέλνιο προς τη μετά το σπάνι. Γύρω στο έσκασο. Και πριν βρήκασο. Έκανα με Σλοβάς. Yo, Pitki Ivan, what's your name, sir? Pitki Ivan, what's your name, sir?
1: Hey, don't start the racket. Don't start the racket.
0: Don't start the racket.